0: Καμπτόλο ράγε. Όχι, τα κάνει εκεί με να ρωμήν τα βε. Θα λες και σαν τα έχω, τα έχω κάνει δι κανά. Να τέψε εδώ στο ρίζα, τε έρτζιο το έτσι, κοινή κανά. Γενή, να τέψε εδώ στο κοινή κανά. Λέει καρέκια που ξέρει, στο ρίζα που ξέρει. Εντάστε, εντάστε, εντάστε, εντάστε. Εντάστε κάνε δερθαρού ρε κανά. Και τόσε μάιν μου τα βέκ παροπάρβει. Θα τσί βίλκολ τάγα σαν τε κάνε ο δερθαρού τρίμι. Προγράμσε κάψα μου σιλέχα σε ρίδα. Το προγράμσε με σαουάλ τάγα δε κανά. Ζόν σε ρανόρκε. Δεν μου προγράμσε φάστ. Αν λέκει καλάρ. Δεν μου δε προγραμμέ αγάζ. Σε πέλα πέλα καλτσά καλά μου. Πέλα πέλα μέσα τσά. Τα κρέμα, τα δάω σε κυμνικανά. Τα δάω μίζω, σούσε να ούρβι, καρά δάω σούκι κανά. Τα δάω κύμψε να ρογάλα ευί. Τα καλάρ, τα χείτο. Γιατί σε γκοντιά είσαι να στάψε θέλες και σαν τεντάχω όσα βάτσε κύμ κύμψε να δινά. Σε λες και αχέρσε πάτα όλα κανά. Καρά σε τα πάτα να στάλω κανά. Θέλες και σαν τεντάχω κανά. Σε λες και ο ταρικάδερ θα ψω γιορτάγω. Τα χείτο. Το προγράμμα σε καλαρόν σε μόνο τα μοκάβερ και ζήρω νοστάζει το σε κανό έτος. Σαλαμ αλαϊκούμ. Σου χαμπέρ κύριε Κίμζινα.
1: Τώρα.
0: Σου κα.
1: Ρουμπίνα Βαζίρ Φραμ
0: Τζανιχέλο. Ας Ρουμπίνα Βαζίρ Φραμ Τζανιχέλο. Ρουμπίνα Βαζίρ χωρίς τα προγράμμα σε αρκαλά εσύ ρημάσαι και μου χέλ ρίγουλαρ λυσνά ρασφλέ. Ρίγουλαρ καλά ρασφέ.
1: Να μας πω έτσι μου δεν καλά λαγιά.
0: Ζέρ και μου καλό και νοχ ασούλα
1: γέι.
0: Νο Ρουμπίνα Βαζίρ Τζανιχέλα σώμα ρασφέ να μην προγραμμή να βούρβει. Hello.
1: Hello.
0: Γαφσαπί Βαζίρ έχουμε το πρόγραμμα σε στάνα. Άντε μόνο λίσσαναρ να ουα κανά. Γαφσαπί, ζαργούνι, γαϊπούνι, τόσα έτσι στόνο μην αβεί.
1: Ζαρ.
0: Γάνα δε χωάσα σου.
1: Γαφσαπίτα,
0: ζαργούνιτα. Γάνα δε χωάσα σου.
1: Αφνάτε λαρατά, άμνατα. Δεν λουμπάχα τα κα. Ήκρα δεν χωάσα τα λουμπάχα τα μούτα σελμίνα πασκαλί.
0: Βάλικουμ σαλάμ. Δεν είναι ζωή τα μάνα δε ρομπίνα χωρίς ο Τζαχάνμουνα. Σαϊδά, δεν είναι ζωή τα μάνα δε.

0: μύρτια ουσόβα κανά. Να να να δάχα παράνω στο σαϊδό. Πάτα ολάκι κανά. Τσαβιό κανά. Πάτα ολάκι νέξ καλά. Σαλάμ αλέκουμ. Βαλέκουμ σαλάμ αλέκουμ. Σαλάμ τα μοκίμα χωρά και το.
1: Μπαϊ ουτζάλα θα παρικόμ.
0: Ατσα ουτζάλα χαμπερ και με μανά ελσέρετο.
1: Μανά ελβίσα
0: δάτε βίλε. Ατσα προγάμ ουρβινάν προγάμ να τσικίμ δικαν.